ξέρει το γιατρό και το τετέρι. Με τα φάρμακα στο χέρι, με τα φάρμακα στο χέρι, το γιατρό και